0: Φίλοι μου, μάλλον τα μάει, Φευκονή.
1: Ο μάλλον τα μάει, όντα. Ο μάλλον πέγα, η ταλφατά που σε αφαγή, καου κάου το επέ και προγραμμά, καου απνά και πέγα, που όμως πέ, βαλβό. Κοίτα, ο μάλλον και ο εκένι. Εγώ φω μάλλον πέγα και προγραμμά, το ένα, τα όχλιο μάλλον ο Ελίγατονί, βαλβό. Κοίτα, να συλλάβει και ο Σαράτο ο Μεξεμέλιεν Κόλμπε ο Μάκης Ιμεριάνο Κόλμπε τα χαία καουμαονίων είναι ο που φαϊλόνα αχωνή αταφά ο Ακωσί πέρα και το τα αφογέκο είναι τα μαίκο και σε αμάνικα θα έπολάνει πέρα και τα χαία είναι εγώ ο κουμανατού είμαι ηλό οικο εκκιαία. Ναι, ναι, ναι, που πουλάει, τα είμαι κόνα, ο φωμαμαχικό, καουσία, μανίκο, καουσίου. Ναι, είχα τα μάι, να εούει άτου και κάου ιονό, που απογύπη, να είναι φίλοι, να είναι κόρη και άλλα του μωρία, ο φετών. Ο κυφανονό, ο παιδιά, ο ταλανό, ο κοινή. Κανέρα και παιδί, να είναι καχιάσι, αεβάνι, ο κοελάου. Καλά, ετού που πέρα, το κοταχαϊκονί, είναι όμως φαμίλη μασίβα να ετού που αί. Καλά, εγώ ο Κάου είχε καουμόνι και ακόμα φωνάρια πέπε. Να εχού είχε Κάου νόφο μόνι και Κάου Φρανσίσκεν, Κάου Παϊφεκάου, Μουγνατόλου,